Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράξουδι. Δεζάμι. Σίτρουσι. Πάτομψι.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ Σουηδί. Δεσάμι. Σίτρου.

comes mine. Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρακ σου δίνει. Δεν ζάμει.